Σοκροσεσσενίσο, Ιλλαριώνα, Αρχιεπίσκοπα, Βινουπέγου, Εσερετονία, Πάρκη, Μετροπολέτη.